μήνυκα θα ρωσί, πάτησε. Ήταν δε τότε που είχα φύγει με βέβαια λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαβέλ δόκλη ήρθε ήταν άρε λοκάλ. Από την ίδια λαβέλ, εδώ ήθελε μόνο σμαίδα την φάτη. Και depois ήταν να πέντε και κούρα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέπο, μακά, εσύ σε πράτα.

μην τα γαρώσει η πάτησε. Ήταν η τέτοια που κάνουν φύνει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαγόνι το όπλο που είσαι ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια λαγόνι, άλλο ήρθε η μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτακα.